0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον, Χριστέ αόδινος,
1: Χριστέ
0: εξαόδινος, Πάτερ τη Καίλης Δίος, Κύριε δέμπτορ μούντι Δίος, Σπίριτου Σάνκτη Δίος,